Ήταν, λέει, σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά, μα δεν σε είχα.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου φωτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on,

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on. Must go on.
2: Έμπνευση 107 FM.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: φορές βάρει καφέ και αρνάει νύχτα. Κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους, όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα. Κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους, όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

γιατί λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δε σ' έχω αχτή.

0: Ach, Matthias.
1: Η ώρα είναι 6.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Καλημέρα.
1: Πώς είστε, πώς ξυπνήσατε?
2: Τετάρτη σήμερα, ε.
1: Ναι, Τετάρτη.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32.
2: Μια χαρά. Ξέρεις τι είναι 32 στην Ελλάδα? Μη σου πω το 32 στη Βενετία τι ήταν.
1: Α, ήταν και Βενετία η Ναταλία προχθές.
2: Ναι. Ναι, το οποίο 32 εκεί ήταν σαν 60.
1: Με τόση υγρασία, λογικό δεν είναι?
2: Μεγάλωσα μάλλον. Καλά. Γιατί όταν πρώτο πήγαινα, εγώ μου φαινόταν η Βενετία όνειρο. Τώρα πέθανα.
1: Ας έρθουμε στην Αθήνα. Πάμε. Είναι και το θέμα μας. Τι λες?
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία Δημήτρης, καλημέρα σας, καλή δύναμη. Στη συνέχεια της εκπομπής, να ξέρετε, θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων και για ενίκεια. Διότι νομίζουμε ότι κάποιες περιοχές είναι τύπου πιο ακριβές.
2: Άντε.
1: Και τελικά όλες οι ίδιες είναι.
2: Πάντως είναι ένα θέμα που αφορά πολύ και μας ενδιαφέρει. Έχουμε να σχολιάσουμε και να πούμε.
1: Έχουμε πολλά να πούμε. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Και τώρα Αλκίνος.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, στο πρωινό της Τετάρτης, 7 και 7 η ώρα. Ναταλία, τι έγινε?
1: Καλημέρα.
0: Πού είναι το μικροφωνό σου, το έφερες, εντάξει?
1: Είμαι οργανωμένη με μια χαρά. Σκεφτόμουν, Δημήτρη, ότι κάποτε είχε βγει αυτό το βιβλίο πριν κάποια χρόνια, το Κλάπ των 5 το πρωί.
0: Ναι,
1: εγώ γέλαγα σαρκαστικά. Best seller
0: είχε γίνει, ότι και καλά για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να ξυπνάς 5 το πρωί.
1: Ναι, μήπως να το διαβάσω, ήρθε η ώρα μου. Μήπως ήρθε η
0: ώρα
1: μας
0: γενικότερα.
1: Ήρθε η ώρα μου, γιατί τότε γέλαγα σαρκαστικά, αλλά τελικά γελάει καλύτερα ο τελευταίος.
0: Λοιπόν, είναι πρωινό Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου σήμερα. Η ώρα πάει 7 και 8. Να ρίξουμε μια ματιά στο τι μας έχει ξημερώσει σήμερα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο κάηκε ολοσχερός δυστυχώς. Παλαιοπολείο στον Πειραιά, ευτυχώς όμως χωρίς απώλειες, χωρίς τραυματισμούς. Τουλάχιστον αυτό έχουμε μάθει μέχρι στιγμής.
1: Ναι, μέσα στα ξημερώματα ήχησε.
0: Ναι,
1: ήταν περίπου 2 ώρες πήρε η διαδικασία.
0: Η κατάσβεση.
1: Ναι, η κατάσβεση, γιατί ήταν και Παλαιοπολείο και κατάστημα υφασμάτων. Ναι. Αυτά ξέρεις τα παλιά τα κτίρια.
0: Ένας στους δύο Έλληνες μαθητές είναι λειτουργικά αναλφάβητος, λέει η PISA. Είναι μια διαδικασία αξιολόγησης μαθητών σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν και ενστάσεις από καθηγητές Έλληνες. Θα το δούμε και μετά, αν θέλετε.
1: Αυτό αξίζει να το, να το σχολιάσουμε πάντως, χωρίς να κάνουμε τους έξυπνους, αλλά θεωρώ ότι είναι ζήτημα.
0: Ο Τραμπ πανηγυρίζει για το εκλογικό αποτέλεσμα στο μικρό κρατήδιο της Γερμανίας όπου νίκησαν οι ακροδεξιοί.
1: Βέβαια. Και μάλιστα προσάρμοσε και το σύνθημά του στο αντίστοιχο, έτσι, Make Germany Great Again.
0: Καλά, εννοείται.
1: Γιατί, όπως είπε, ο κόσμος εκεί δεν άντεξε την πολιτική, τη μεταναστευτική.
0: Καλά, ο Τραμπ και ο Έλον Μάσκ αυτά περιμένουν για να πανηγυρίσουν. Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Στο πρωινό της Τετάρτης. Συνεχίζουμε τώρα με Χρήστο Θηβαίο που τραγουδά «Πόσο πολύ σ' αγάπησα». Ποτέ δεν θα το μάθεις.
1: Μεγάλος καλά.
0: Εσύ τι πιστεύεις, το μαθαίνουν ή όχι οι άλλοι? Τελικά.
1: Όχι.
0: Α, μένουν και ιστορίες κρυφές.
1: Όχι απαραίτητα. Πρέπει να τα επικοινωνούμε αυτά.
0: Αλήθεια. Μάλιστα. Άλλη συζήτηση αυτή.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη, 7 και 17 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τα αποτελέσματα αυτή τη διαδικασία εξετάσεων, PISA, που αξιολογεί του μαθητέ σε όλη την Ευρώπη και τα αποτελέσματα για του Έλληνε μαθητέ δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξα. Όχι ότι είναι για όλου του Ευρωπαίου, αλλά α σταθούμε για λίγο στο τι συμβαίνει εδώ.
1: Κοίταξε να δει. Υπάρχει πτώση, η αλήθεια είναι, στο πώ αποφοιτούν τελικά τα παιδιά από το σχολείο. Ναι. Πόσο καλά ξέρουν να διαβάζουν και πόσο καλές μαθηματικές πράξεις γνωρίζουν. Δυστυχώς, φαίνεται ότι ένας στους δύο τελειώνει το σχολείο.
0: Το γυμνάσιο. Χωρίς να μπορεί να κάνει.
1: Απλές μαθηματικές πράξεις.
0: Επίσης, 4 λέει στους 10, σχεδόν η μισή, δεν κατανοούν απλά κείμενα. Δηλαδή, διαβάζουν και δεν καταλαβαίνουν τι λέει το κείμενο.
1: Αυτό εγώ το έχω διαπιστώσει, συγγνώμη, έτσι κι αλλιώς και από συζητήσεις και κουβέντες και από επαφές με νεότερα παιδιά. Και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Αλλά δεν εξηγείται μόνο γιατί, ας πούμε, δεν διαβάζουν βιβλία ή δεν έχουν την ίδια επαφή όπως είχαμε εμείς και απλά είναι στο ψηφιακό περιβάλλον. Εξηγείται και από άλλους παράγοντες.
0: Ναι, διότι λένε τώρα οι ειδικοί ότι όλο αυτό οφείλεται και στην πανδημία και στην αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας. Έχουν αλλάξει κάποιες μεθόδους μάλλον, προφανώς, αλλά και στο σκρολάρισμα. Διότι το μυαλό δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε ένα κείμενο πάνω από 3 δευτερόλεπτα όταν σκρολάρουμε.
1: Ακριβώς.
0: Σε λιγότερα δευτερόλεπτα το περιεχόμενο.
1: Υπάρχει βέβαια το ενθαρρυντικό ότι υπάρχουν σχολεία, 1 στα 6, είναι πάνω από το μέσο όρο, δηλαδή το επίπεδο των μαθητών. Και φυσικά τα κορίτσια είναι καλύτερες μαθήτριες, νομίζω αυτό κλασικά, διαχρονικά.
0: Επειδή υπάρχουν και ενστάσεις όμως, λένε εδώ Έλληνες καθηγητές, ναι, αλλά ποια σχολεία είναι αυτά που πάνε καλά?
1: Πάντως διαβάζω ότι σε σχέση με το αν μιλάμε για ιδιωτικά και δημόσια, δεν υπάρχει πια μεγάλη απόκληση.
0: Ναι, από την άλλη, ξέρουμε, σε αυτό το σχολείο οι μαθητές ήταν καλά προετοιμασμένοι. Είναι σχολεία, ας πούμε, ομοιογενή, έχουμε διπλές ταχύτητες μέσα.
1: Το ακούω. Και σίγουρα υπάρχουν και πολλά σχολεία, ξέρω και φίλους καθηγητές εγώ, ας πούμε στο κέντρο της Αθήνας και τα λοιπά, που η πλειοψηφία των μαθητών, ας πούμε, προέρχονται από άλλες χώρες, έτσι. Ναι. Είναι μεταναστευτικού υπόβαθρου. Λογικό είναι τα ελληνικά τους καλά-καλά να μην γνωρίζουν να μιλάνε, όχι να είναι μαθητές που ανταγωνίζονται.
0: Άρα λοιπόν σου λέει αυτή η διαδικασία PISA τα λαμβάνει αυτά υπόψη της. Λογικά τα λαμβάνει, αλλά στα αποτελέσματα δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται αυτές οι παράμετροι, τουλάχιστον στις ειδήσεις που βγαίνουν προς τα έξω, εντάξει. Γιατί η έρευνα είναι μεγάλη.
1: Αξίζει πάντως να το έχουμε στο νου μας, σαν πληροφορία.
0: Λοιπόν, τώρα να σας θυμίσουμε ότι μεθαύριο Παρασκευή έχουμε το χρηματοκιβώτιο, τη μεγάλη μας κλήρωση. Και αυτή τη φορά έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε 12.011 ευρώ.
1: Τι κάνετε?
0: Τι κάνετε, στέλνετε μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο WIN, τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, τότε η Μέρη κάνει την κλήρωση και τηλεφωνεί στον αριθμό του τυχερού μηνύματος. Αν εσείς λαμβάνετε. Αν εσείς τέλος πάντων δεχτείτε αυτή την κλήση.
1: Να απαντήσετε τουλάχιστον μέχρι το 5ο χτύπημα και να ξέρετε το ακριβές ποσό. 12.011 ευρώ.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, το κόστος κάθε μηνύματος είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία, Παρασκευή, το νου σας. Συνεχίζουμε. Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Από το νέο κύμα. Η Κέντι Χωματά τραγουδά Να διώξω τα σύννεφα. Πρωινό Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Σαν σήμερα έφυγε ο Λαβρέντης. Ακόμα δεν το έχουμε πιστέψει.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
0: 2019, 9 Σεπτεμβρίου.
1: Ένας από τους αγαπημένους μου, τον αγαπώ. Πραγματικά δεν λέω τον αγαπούσα, τον αγαπώ και αυτό το κομμάτι. Και ευτυχώς είχα την τύχη να το πω κάποια στιγμή. Είχα προλάβει, ας πούμε.
0: Ο Λαβρέντης είχε αυτή την ικανότητα να γράφει πολύ ωραία τραγούδια. Πολλά από αυτά θύμιζαν έτσι ιταλική ροκ και pop μουσική. Και αυτό ήταν μια συνταγή επιτυχίας για τον Λαβρέντη.
1: Μα τώρα αυτό το κομμάτι, ο μικρός Τιτανικός, κάθε φορά που το ακούω, μα σηκώνεται η τρίχα μου. Θεωρώ ότι είναι τόσο μεγάλη αλήθεια. Ο κάθε στίχος.
0: Η στίχη του Γκανά εδώ, του Μιχάλη Γκανά. Και να θυμίσουμε ότι ο Λαβρέντης έγραφε επιτυχίες για πλάκα. Δεν υπήρχε άλμπουμ χωρίς μεγάλη επιτυχία για πολλά χρόνια. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Εδώ στην παρέα σας το πρωινό της Τετάρτης, 7:27. Πάει η ώρα. Να μπούμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως.
0: Τι θα έλεγες. Mm-hmm. Ωραία. Θες να μπεις εσύ.
1: Να μπω.
0: Ωραία. Παρακαλώ. Σας ακούμε.
1: Με ακούς.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Μισό λεπτό, Δημήτρη μου. Δεν είμαι έτοιμη.
0: Α, δεν είσαι έτοιμη.
1: Αποσυντονίστηκα με τον Λαβρέντη.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θα μπω εγώ. Είτε αποσυντονίστηκες και εσύ. Αποσυντονίστηκα και εγώ.
1: Εντάξει, τι λοιπόν, να κάνουμε.
0: Μισό λεπτό.
1: Συμβαίνουν αυτά μαζί στις ζωντανές εκπομπές.
0: Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV. Εκεί βλέπουμε πάρα πολλά. Απολαμβάνουμε τη Super League, όλους τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, τις δυνατές κόντρες για την κορυφή της EuroLeague στα Nova Sports, μαζί με αμέτρητες ταινίες και σειρές στα Κοσμοτέ Cinema και όλον τον συναρπαστικό κόσμο του Netflix. Όλα αυτά πακέτο, σε μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Και αν προσθέσεις την Κοσμοτέ TV σου στο Magenta One, έχεις επιπλέον εκπτώσεις και δωρεάν ταινίες. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Και ερχόμαστε εμείς αμέσως μετά με Γιάννη Μιλιώκα και Αφροδίτη Μάνου, το τραγούδι Ροζ, και μεταξύ άλλων θα μιλήσουμε για ενίκεια.
1: Μας το έταξες αυτό από την αρχή.
0: Ναι. Θα κάνουμε την εξής ερώτηση. Πιστεύετε πως είναι πολύ πιο ακριβό το γαλάτσι από την Εκάλη, αν θες να νοικιάσεις? Θα απαντήσουμε σε λίγο.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσλίχα. Σας περιμένω.
4: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.011 ευρώ.
6: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 12.011 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
6: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
5: 12.011 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Πιο μεγάλο.
12: Bigger.
11: Πιο καλύτερότερο.
12: Better.
11: Πιο Halloween από ποτέ.
12: Spookier. έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
13: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
14: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
15: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
12: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
16: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
17: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Αν περιμένω τον ήλιο να παγώσει, αν περιμένω τη θάλασσα να στερέψει, αν περιμένω την έρημο να χιονίσει, για να σε δω, για να σε βρω, καλύτερα να καώ, καλύτερα να πνιγώ, καλύτερα να ξαναγεννηθώ, μήπως και στο διάβα μου πάλι τυχαία σαν ταμόσο. Θανατηφόρα αγωνία, Νίκος Παυλίδης.
20: Πιάσε μελωδία
21: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
22: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη μου, νύχτα πάρτι.
21: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης 7:36 η ώρα.
1: Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει εμάς, θέλω να ξέρεις, για κάποιο λόγο, έτσι κάπως από τότε που γνωριστήκαμε.
0: Που είμαστε τελείως αντίθετοι.
1: Ναι, μας έχω έτσι σε μια μίξη ρούχα μαζί που πλήθηκαν.
0: Και έχει ξεχάσει ένα κόκκινο ρούχο μέσα και στα κάνει όλα. Ναι.
1: Βέβαια, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι και εσύ και εγώ θέλουμε στην ντουλάπα μας να υπάρχει μια τάξη.
0: Εγώ θα ήθελα να υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει.
1: Α, δεν υπάρχει.
0: Θα ήθελα όμως.
1: Έχεις χώρο στο σπίτι.
0: Έχω
1: για
0: ένα...
1: να σε μεταφέρω σε αυτό το περιβάλλον που λέγεται σπίτι.
0: Όχι, όχι. Δεν ασχολούμαι. Τώρα άστο, είναι μια άλλη ιστορία.
1: Α.
0: Θα ήθελα. Αλλά
1: θα ήθελες.
0: Δεν.
1: Κοίτα, είπαμε, θα σε βοηθήσω σε κάποια πράγματα. Θα μπω εγώ στη διαδικασία, μη φοβάσαι.
0: Όχι, δεν φοβάμαι καθόλου. Αλλά μιλώντας για σπίτια, μήπως εσείς σας ψάχνετε σπίτι αυτή την περίοδο, θέλετε να νοικιάσετε σπίτι, έχετε.
1: Κοίτα, υπάρχουν πολλοί και νέοι φοιτητές, άρα υπάρχει ζήτηση και αναζήτηση.
0: Χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο με τις τιμές, ναι, φανταζόμαστε.
1: Ναι, γιατί βρίσκεσαι σε ένα σημείο που λες. Έλα μωρέ, τι να κοιτάξω τώρα, εκάλι, ακριβά. Ας κοιτάξω το γαλάτσι να βρω.
0: Όχι, γιατί δεν το λες μόνο έτσι τώρα. Λες στο γαλάτσι έχει μετρό. Και πια θα έχει μετρό και είναι πιο κοντά στο κέντρο από ότι το Ιεκάλι. Αλλά ξέρετε κάτι, η τιμή ανά τετραγωνικό στο να νοικιάσεις σπίτι είναι ίδια.
1: Ακριβώς.
0: Είναι στα 9 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
1: Μα ακριβώς για αυτό που είπες. Γιατί είναι κοντά στο κέντρο, γιατί θα εξυπηρετείτε καλύτερα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε,
0: ναι.
1: Τι Ιεκάλι, τι γαλάτσι.
0: Βέβαια.
1: Το θέμα είναι ότι διαβάζω,
0: ναι.
1: Επειδή εγώ τα παρακολουθώ πάρα πολύ, είμαι ένας άνθρωπος που το θέμα κατοικία με αφορά.
0: Βεβαίως.
1: Οκ, Κολωνάκι Λυκαβητός, το ακούς ότι σίγουρα θα έχει το πιο ακριβό ενοίκιο, πάμε για 13-14 ευρώ το τετραγωνικό. Αμέσως μετά ξέρεις ποιες περιοχές ακολουθούν.
0: Ποιες?
1: Νέος Κόσμος, Πετράλωνα.
0: Ναι. Βέβαια, όλα τα φασέικα μέρη.
1: Χίλτον.
0: Ναι, γιατί είναι κοντά στο κέντρο. Και γιατί όλα αυτά λόγω των Airbnb, λόγω των τουριστών, έχουν αποκτήσει άλλη αξία. Και συνδέονται και με τραμ και με μετρό. Είναι νέες γειτονιές που δεν, ανάθαμε κι αν μπορείς να παρκάρεις πουθενά. Αλλά τώρα επειδή έχουν ανοίξει εκεί κάτι νέα μπαρ. Και...
1: Ο βλέπω είσαι ενημερωμένος.
0: Βέβαια.
1: Βεβαίως.
0: Τα ξέρουμε αυτά.
1: Και μπαρ και εστιατόρια.
0: Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις κιόλας. Απλά τα ξέρεις. Τα πιο χαμηλά ενοίκια και καλά, που δεν το πιστεύω ακόμα, είναι στα Πατήσια και στο Βύρονα. Που όμως, επειδή πια δεν μπορείς να νοικιάσεις αυτές τις ακριβές περιοχές. Δηλαδή, το Κουκάκι ή ο Νέος Κόσμος είναι ακριβώς. Ωραία. Και πας στο Βύρονα ή στα Πατήσια. Και εκεί ακριβαίνουν.
1: Ναι, και πώς είναι να βρουν. Έτσι. Γιατί μετά, όσοι είναι η ζήτηση, περιοριζόμαστε. Ανεβαίνουν οι τιμές και λιγότεροι θα βρουν.
0: Θέλετε να μας πείτε και τις δικές σας εμπειρίες από το όλο θέμα. 695-66-14-992 μέσω Viber και WhatsApp. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Συνεχίζουμε τώρα. Νίνα Μαζάνη και το κλασικό εδώ τραγούδι «Η νύχτα μυρίζει για σεμί», σε διασκευή όμως. 7:39 η ώρα, πρωινό Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη, 7 και 47 πάει η ώρα. Δημήτρη, 9 Σεπτεμβρίου σήμερα, ορίστε, παρακαλώ.
1: Τα λεφτά μου, δηλαδή, είναι για ένα ενίκιο, θα σου πω εγώ.
0: Για ένα ενίκιο.
1: Για να συνεχίσω και να κλείσω το θέμα που είχαμε πριν.
0: Ο μισός μισθός πια. Όχι το 1/3 που λένε οι διάφοροι. Όχι. Ούτε ο μισός. Και παραπάνω.
1: Εγώ πιστεύω κοντά στο ολόκληρο. Γιατί αν θέλεις να μείνεις σε 30 τετραγωνικά, 40, θέλεις 400 με 600 ευρώ. Και αν θέλεις να μείνεις σε 60 τετραγωνικά, θες 700 με 900 ευρώ.
0: Συγγνώμη, βρίσκεις εύκολα διαμερίσματα τόσο μικρά?
1: Βρίσκεις. Αν βρίσκεις καλά διαμερίσματα, δεν ξέρω.
0: Επίσης, μιλάμε για τις περιπτώσεις αυτές που μένουμε μόνοι μας. Διακρίνω εδώ μια μοναχικότητα.
1: Εγώ δεν μένω μόνη μου, θέλω να σου πω, αλλά θα έρθει και αυτή η ώρα.
0: Θα έρθει. Ναι, γιατί όλες αυτές οι μεγάλες τιμές απευθύνονται σε ζευγάρια, μάλλον, ή σε ανθρώπους που συγκατοικούν.
1: Όχι
0: σε μοναχικούς ανθρώπους. Πώς να πληρώσει ένα χιλιάρικο έτσι για πλάκα ή 800 ευρώ.
1: Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που στην Αμερική μένουν 4 και 5 άτομα σε σπίτια. Έτσι, έχουν απλά τα δύο μπάνια τους, την κουζίνα τους κοινά, όλα και το σαλονάκι τους. Και ο καθένας.
0: Όχι μόνο στην Αμερική, και στην Αγγλία και σε άλλες χώρες. Αυτά εμείς εδώ δεν μας είχαν αγγίξει αυτά. Μετά την κρίση ήρθαν στην Ελλάδα. Και θα έρθουν εδώ καλπάζοντας.
1: Ξέρω, Δημήτρη μου. Εγώ βλέπω πάντως ότι ο κόσμος εξακολουθεί και ανταποκρίνεται στο κεφάλαιο ενίκιο.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις και τι να κάνουμε, επανάσταση.
0: Όχι, συγκατοικούν ή είναι ζευγάρια. Μόνος είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρεις. Πάρα πολύ.
1: Αυτή είναι μια κουβέντα που θέλω να την ανοίξουμε γενικότερα.
0: Ναι, και μαζί σας.
1: Σε σχέση με το αν είναι καλό να είσαι μόνος ή όχι.
0: Στείλτε μας το 695-66-14-992 για τη δική σας εμπειρία μέσω Viber και WhatsApp. Τώρα, έχουμε την κούπα της Ναταλίας. Ναταλία, πού είναι η κούπα,
1: παιδιά, η κούπα μου.
0: Τη βλέπω. Είναι εκεί που πίνει καφέ η Ναταλία.
1: Θα την ανεβάζω και σήμερα, θέλω να ξέρετε.
0: Έχει υπογράψει η Ναταλία επάνω το καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Καρδούλα. Δίπλα έχουμε το λογότυπο του Μελωδία.
1: Και θα ήθελα να δώσετε ό,τι επιθυμείτε για να την ανταλλάξουμε. Γιατί στο τέλος ο σκοπός είναι καλός. Οπότε, όσο καλύτερες ανταλλαγές κάνουμε στο διάστημα αυτό που βδομάδα τη βδομάδα θα επιλέγουμε με τι ανταλλάσσουμε το αντικείμενο, δηλαδή ξεκινάμε με την κούπα, ανταλλάσσετε με κάτι άλλο και προχωράμε.
0: Εσείς τι θα δίνετε για μια κούπα, για να πάρετε αυτή την κούπα της Ναταλίας? Τι θα δίνετε?
1: Κούπα της Ναταλίας, για μια κούπα.
0: Όχι, της Ναταλίας, με τα γράμματα και τα
1: λοιπά. Μελωδία και τα λοιπά επάνω, τα πάντα όλα.
0: Τι θα δίνετε εσείς για να την πάρετε, για να φτάσουμε μετά σε ένα πολύ ωραίο, έτσι, μεγάλο, σπουδαίο αντικείμενο?
1: Χθες είχα προτείνει βιβλίο εγώ, τον Οδυσσέλη, την Ακαβάφη, ένα κάτι.
0: Και ένα έπιπλο μπορεί να δώσει. Να δώσει κάποιο ένα έπιπλο που δεν χρειάζεται πια.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Μια καρέκλα.
1: Αν
0: έχετε μια σκανδιναβική καρέκλα, ας πούμε.
1: Και μαξιλάρι.
0: Σιγά μην τη δώσετε, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν ξέρεις. Η κούπα μου είναι αυτή, Δημήτρη μου, του καφέ μου.
0: Ωραία. Στείλτε μας τις δικές σας προτάσεις για ανταλλαγές στο 695-66-14-992 ή με mail στο info@melodia.gr. Μόνο μην ξεχνάτε να γράψετε τη λέξη κούπα δίπλα για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Mm-hmm. Εντάξει. Περιμένουμε τις ανταλλαγές σας για καλό σκοπό. Και τώρα, δυναμώστε λίγο.
1: Το ξέρω απ' έξω, θα σου το πω.
0: Τώρα.
1: Τώρα.
0: Έτσι να κλείσω μικρόφωνο.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης. Τι έγινε, Ναταλία? Καλά, όλα.
1: Σου τραγουδάω. Χειροκροτάς. Σου αφιερώνω. Ναι, με συγχωρείτε γι' αυτό.
0: Όχι. Αλλά θέλουμε να είσαι αυτό.
1: Πρέπει να τα ζούμε, βέβαια. Να τα ζούμε.
0: Εγώ απορώ αυτή την ενέργεια που τη βρίσκεις τόσο πρωί.
1: Εγώ δεν γνωρίζω πώς τη βρίσκω, αλλά χθες μου συνέβη κάτι που μαρτυράει ότι εξαντλείται τα από λίγο η ενέργεια.
0: Γιατί η Ναταλία μας δεν έχει συνηθίσει να ξυπνάει τόσο νωρίς, οπότε τώρα την ακούτε γενικά να είναι στην πρίζα.
1: Δεν συνηθίσει. Εγώ δεν ξύπναγα πριν τις 10 ποτέ.
0: Και μετά στις 10 το πρωί πέφτει η μπαταρία. Δεν τελείωσε. Το κινητό μου είναι έτσι πια. Σε 2 ώρες πέφτει η μπαταρία.
1: Πού με πήρε ο ύπνος χθες, θα σου το πω σε λίγο.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Telecom, που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη κοινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Επίσης, Δημήτρη, back to school, back to style για όλους. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, η επιστροφή στο σχολείο, το γυμναστήριο, το γραφείο, γίνεται μια μοναδική shopping εμπειρία. Ανακάλυψε αγαπημένα designer brands, μοναδικές προσφορές και ανανέωσε το look σου. Designer Outlet Athens. Έχει όλα όσα αγαπάς και το Σεπτέμβριο και είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Και στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβιτό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Την παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Σας περιμένω.
3: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβιτός. Προπόληση more.com.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.011 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
4: 12.011 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητή.
10: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
11: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
10: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
11: λειτουργικότητας και αισθητικής.
10: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
11: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
10: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
11: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
10: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
11: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
10: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
11: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
10: SMK Group. Το μέλλον.
12: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
13: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς, και για να ρίξουμε μια ματιά στην παραλία, η οποία φαίνεται χαλαρή προς το παρόν. Προς το παρόν όμως.
2: Ναι, κοίταξε. Στις 6 και 20 περίπου, ας πούμε, είναι μια καλή ώρα να κυκλοφορεί στην Κηφισίας. Εγώ, ας πούμε, έρχομαι πια με ευτυχία.
1: Καλά, κάτσε να ανοίξουν τα σχολεία.
2: Περίμενε,
1: μην χαίρεσαι ακόμα. Από Δευτέρα θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό έχω να πω εγώ, αυτό έχω να προτείνω.
2: Να, μόνο. Λίγη αισιοδοξία, βρε παιδί μου, λίγη χαρά.
1: Καλά, αυτά, άστα. Θα τα πούμε μετά. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 8 και 3 πάει η ώρα. Πάμε να ακούσουμε τον Αγιάννη Πάριο, το τραγούδι Σήμερα. Και μετά να ρίξουμε μια ματιά στους τίτλους των ειδήσεων, να δούμε τι μας έχει ξημερώσει μέχρι στιγμής.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της 4ης 9 Σεπτεμβρίου σήμερα. Να ρίξουμε μια ματιά στο τι μας έχει ξημερώσει σε τίτλους ειδήσεων.
1: Έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Έμεινε κλειστός λοιπόν ο πύργος του Άιφελ για μία μέρα. Και γιατί? Γιατί δεν μπορούσε αυτό το εμβληματικό μνημείο να μείνει κλειστό?
0: Τελείως κλειστό, δεν μπορούσε να μπει δηλαδή καθόλου.
1: Ναι, τίποτα. Τίποτα. Μία μέρα, ακριβώς, ήταν η μέρα απεργίας των εργαζομένων, καθώς λόγω της επίσκεψης μιας ινδουιστικής ομάδας, οι οποίοι ζήτησαν να μην έρθουν σε επαφή, να μην έχουν στο οπτικό τους πεδίο γυναίκες.
0: Να σαν το Άγιο Όρος.
1: Απομάκρυνε, ακριβώς. Δημητρή.
0: Ναι, βέβαια. Και το δέχτηκε ο πύργος του Άιφελ.
1: Ακριβώς, ναι. Το δέχτηκε να απομακρύνουν όλες τις γυναίκες εργαζόμενες.
0: Πόσα λεφτά τώρα γύρευαν. Ναι.
1: Οπότε αντέδρασαν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, συνάδελφοι κτλ. Οπότε έμεινε κλειστό για μία μέρα. Βέβαια, εντάξει, μπορώ να πω ότι το Δημαρχείο, ο Δήμαρχος λοιπόν του Παρισίου, μίλησε για.
0: Ζήτησε συγγνώμη.
1: Ναι. Θα γίνει έρευνα δηλαδή να δούνε για τους λόγους.
0: Ποιος αποφάσισε?
1: Ναι,
0: follow the money είναι η απάντηση η δική μου, χωρίς να ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι και λίγο καφενείο, αλλά.
1: Και οι επισκέπτες όμως εκείνοι είπαν ότι εντάξει, ήταν λάθος.
0: Επίσης, αν δεν έχετε ακούσει ειδήσεις ακόμα, να σας πούμε και το εξής. Ένας στους δύο Έλληνες μαθητές είναι λειτουργικά αναλφάβητος. Αυτό το λέει η PISA. Είναι μια διαδικασία αξιολόγησης μαθητών σε όλη την Ευρώπη.
1: Το μόνο ευχάριστο ότι δεν αφορά μόνο τους δικούς μας μαθητές, αφορά και μαθητές άλλων χωρών. Αλλά πάντα το θέμα να κοιτάμε λίγο τα καλύτερα.
0: Ναι, πάντως παρόλα αυτά λένε πως αυτή η πτώση στις αποδόσεις των μαθητών πανευρωπαϊκά οφείλεται και στο σκρολάρισμα και στην πανδημία. Επίσης, τι άλλο λέει η κυβέρνηση, το ανακοίνωσε χθες. Από το 29 και μετά θα έχουμε φτηνότερο ρεύμα. Θα αποθηκεύουμε, λέει, ρεύμα, θα έχουμε έξυπνους μετρητές, τώρα έχουμε τα πιο ακριβά, να μην ξεχνιόμαστε. Θα περιοριστούν οι ρευματοκλοπές. Και καλά. Από το 29 και μετά όλα αυτά.
1: Το 29 μάλιστα. Μέχρι τότε όμως νομίζω ότι προηγείται το πώς θα τσεκάρουμε αν είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Νομίζω ότι πρώτα θα γίνει αυτό.
0: Με το ρεύμα, γενικότερα.
1: Τις υποχρεώσεις μας και τις οφειλές μας. Δεν ανακοινώθηκε έτσι. Θα είμαστε σε τσεκάρισμα. Οι πιο συνεπείς μαθητές.
0: Τι ταυτίζεσαι με τους πιο συνεπείς?
1: Εγώ.
0: Σε βλέπω να χαίρεσαι κάπως. Σε θαυμάζω.
1: Αχ, Δημήτρη μου.
0: 8 και 9 η ώρα, καλημέρα μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Ακούμε τώρα Νίκο Πορτοκάλογλου, Δημήτρη Μητροπάνο, κλείνω και έρχομαι. Και σε λίγη ώρα θα μιλήσουμε για τους λόγους για τους οποίους θα μπορούσαμε να αφήσουμε το κινητό στην άκρη πριν κοιμηθούμε και να πιάσουμε ένα βιβλίο. Ακούγεται λίγο δασκαλίστικο αυτό, αλλά υπάρχει λόγος. Κάνει καλό.
1: Βέβαια.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, Ναταλία Αργυράκη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη Βρεχνέ.
0: Καλημέρα, Ναταλία Αργυράκη.
1: Και σε όλους σας. Λοιπόν, σήμερα επειδή έχουμε πάρει δασκαλίστικο στυλ, θα το συνεχίσω. Μιλήσαμε για το θέμα των μαθητών και πώς αποφυτούν και αν ξέρουν να διαβάζουν ή ξέρουν καλά μαθηματικά, σύμφωνα με έρευνες πάντα. Θα πάω σε άλλη έρευνα που μιλάει για το διάβασμα πριν κοιμηθούμε.
0: Ναι, το οποίο κάνει καλό. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Μπράβο. Αλλά γιατί κάνει καλό?
1: Ωραία.
0: Τι λένε τώρα οι ειδικοί?
1: Εκεί αξίζει να εστιάσει κανείς, γιατί ξέρουμε ότι μας ηρεμεί, ξέρουμε ότι κοιμόμαστε πολύ πιο ήρεμοι, γιατί ηρεμούν οι καρδιακοί παλμοί, ο εγκεφαλός μας, δεν έχουμε οθόνη μπροστά.
0: Ναι, όταν λέει προσπαθείς να συγκεντρώσεις έτσι, να συγκεντρωθείς μάλλον, πάνω από μια σελίδα, πάνω από ένα κείμενο, αυτό κάπως ελαττώνει το στρες, η προσπάθεια και μόνο.
1: Εγώ διαβάζω μια μισή σειρά. Μπορεί να είμαι στην ίδια σελίδα, αλλά τρελαίνομαι γιατί κοιμάμαι υπέροχα μετά. Δεν ξέρω πόσο καιρό. Και διαβάζω μια μισή γραμμούλα και τελειώνω.
0: Επίσης, αν έχουμε το κινητό μας αντί για βιβλίο στα χέρια, αυτό το μπλε φως του κινητού επηρεάζει τη μελατονίνη μας και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε.
1: Κατ' επέκταση, μην διαβάζουμε βιβλίο e-book, δηλαδή στο κινητό, δηλαδή χαρτάκι.
0: Ναι.
1: Αυτό προτείνουν οι ειδικοί.
0: Τι άλλο λένε οι ειδικοί?
1: Λένε ότι όσοι διάβαζαν ένα βιβλίο, ας πούμε, επί 7 μέρες, είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες να μιλήσουν για βελτίωση της ποιότητας του ύπνου σε σχέση με όσους δεν διάβαζαν. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην Ελλάδα το 52% των Ελλήνων διαβάζει πριν πάει για ύπνο.
0: Να, τι διαβάζει άραγε?
1: Εντυπωσιακό.
0: Τι βιβλία διαβάζει? Αναρωτιέμαι.
1: Κοίταξε. Εγώ έχω κάποιες προτάσεις, κάποιες κατάλληλες για την ώρα και κάποιες ακατάλληλες. Μία κατάλληλη πρόταση που
0: κατάλληλη
1: διαβάζω.
0: Την κατάλληλη θα θέλαμε, παρακαλώ, γιατί...
1: Ναι, γιατί είναι πρωί-πρωί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, είναι για τις γυναίκες, φίλες μου, αυτό. Ένα από τα αγαπημένα μου και λέγεται «Γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους». Είναι όντως ένα βιβλίο που αξίζει να διαβάσεις σε κομμάτια και τμηματικά. Δεν είναι ότι θέλει τη συγκέντρωσή σου όλη την ώρα.
0: Πιστεύεις ότι υπάρχουν βιβλία για γυναίκες μόνο, δηλαδή?
1: Αυτό μιλάει για το πώς η σύγχρονη γυναίκα μπορεί να καταπιέζει την αληθινή της φύση. Γι' αυτό την παρομοιάζει με λίκαινα. Είναι αποκλειστικά, θεωρώ, για τις γυναίκες. Θα ήταν φοβερά ενδιαφέρον να το διαβάσουν και οι άντρες.
0: Ναι.
1: Θα καταλάβαιναν πολύ περισσότερο κάποια πράγματα.
0: Εγώ
1: για εμάς.
0: Πάλι, επειδή έχω περάσει ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, διαβάζω τις αναχωρήσεις του Τζούλιαν Μπάρνς. Το οποίο μιλάει για την ανθρώπινη μνήμη αρχικά και μετά για το πώς εξελίσσεται μια σχέση με αφορμή δύο ανθρώπους που γνωρίζονται στη νιώτη τους, στο πανεπιστήμιο και μετά το πώς γερνούν αυτοί οι άνθρωποι μαζί και μετά όταν πρέπει να αποχαιρετήσει ο ένας τον άλλον.
1: Άρα αυτά. Ο αποχαιρετισμός, Εντάξει, πολύτιμο.
0: Αλλά έχω και το κινητό δίπλα.
1: Α, ξεμυαλίζεσαι λίγο,
0: ξεμυαλίζομαι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Θα προσπαθήσω όμως, το υπόσχομαι.
1: Έτσι.
0: 8 και 19 η ώρα. Είναι πριν ο Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου σήμερα. Συνεχίζουμε με Ορφέα Περίδη, το τραγούδι «Φεύγω». Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Καλημέρα.
1: Τώρα σε ακούμε, Ναταλία.
3: Α, Δημήτρη μου, γιατί.
1: Γιατί είχαμε εδώ ένα σαμποτάζ. Κάποιοι εχθροί σου εδώ. Πώς είναι στα μπουζούκια που σου κλείνει το μικρόφωνο.
3: Θα το ζήσω και αυτό, δεν πειράζει. Δεν φοβάμαι, δεν ανησυχώ.
1: Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή. Καθώς από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV. Και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom λοιπόν δημιουργεί μια νέα συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
3: Επίσης, αν θέλεις λίγο καλοκαίρι ακόμα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σε περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, όπως και όλες τις προηγούμενες, αυτή είναι η τελευταία, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια.
1: Επίσης μαζί μας και το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens. Ήρθε ο Σεπτέμβρης, μαζί του η πιο δυναμική επιστροφή για μικρούς και μεγάλους. Back to school λοιπόν και back to work. Και όλοι πάμε στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens για να ανακαλύψουμε αγαπημένα designer brand σε απίστευτες προσφορές και να ανανεώσουμε το στυλ μας για τη νέα σεζόν. Και το Σεπτέμβριο έχει στυλ, μοναδικές αγορές και όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές, σημαντική λεπτομέρεια. Εμείς εντωμεταξύ ερχόμαστε με Βασίλη Παπακοσταντίνου και θα μιλήσουμε για τα καλά του να είσαι single σε λίγο.
3: Το αγαπημένο μου θέμα συζήτησης.
1: Γιατί είμαστε και οι δύο, εννοείς.
3: Όχι, γιατί οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το περιβάλλον.
1: Με τη μοναχικότητα.
3: Σήμερα έχω βάλει και την μπλούζα την κατάλληλη. Ναι, γυναίκα.
1: Τι λέει η μπλούζα, για πες.
3: Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει, το podcast μου.
1: Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει.
3: Όχι σαν τη Μαρίνα Σπανού που λέει σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Ναι, να το πιστέψουμε τώρα αυτό, δηλαδή δεν ψάχνει τίποτα.
3: Θα σου τα πω σε λίγο όλα.
1: Ωραία.
4: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
6: Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Τιξλάξ αλλά και η Μαριάννα Κατσινίκα. Σας περιμένω.
7: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
8: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.011 ευρώ.
9: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
8: 12.011 ευρώ.
10: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
11: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
9: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
10: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
8: 12.011 ευρώ.
9: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
9: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον.
14: Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
16: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
17: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
16: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
17: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
18: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
20: Γιατί σου έλειψε το νησί?
19: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
20: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
19: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
20: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
21: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
22: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες. Τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
23: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
24: Τσεκ.
23: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
24: Τσεκ.
23: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
24: Και αυτά τσεκ.
23: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
24: Τσεκ.
23: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
25: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
24: Σχολικά, τσεκ.
25: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
26: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές βραδιές του φετινού Σεπτεμβρίου. Με την Ευανθία Ρεμπούτσικα να ανεβαίνει στη σκηνή του εμβληματικού θεάτρου Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μελωδίες που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
27: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
28: Πάει καιρός που ακούστηκε η τελευταία βροχή πάνω από τα μυρμήγκια και τις άβρες. Τώρα ο ουρανός καίει απέραντος. Τα φρούτα βάφουνε το στόμα τους. Τις γης οι πόροι ανοίγονται σιγά σιγά και πλάι από το νερό που στάζει συλλαβίζοντας ένα πελώριο φυτό κοιτάει κατάματα τον ήλιο. Σώμα του καλοκαιριού, Οδυσσέας Ελίτης.
29: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
30: Πόσα πεινώ, πόσα θες.
31: Πού μας πάει της ψυχής.
29: Πάντα έντεχνα.
30: Εγώ σε ευχαριστώ.
29: Πάντα μελωδία.
30: Βράδυ σαν...

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, σήμερα 8 και 39 η ώρα.
1: Και... Καλημέρα και σε εσάς που είστε singles και χαρούμενοι.
0: Ναι, αν είστε εκτός σχέσης και νιώθετε κάπως μειονεκτικά, σας έχουμε νέα, έρχονται από ειδικούς, δηλαδή όχι από εμάς μόνο, που λένε το εξής. Ίσως να είναι αυτή η ευκαιρία σας για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη. Το να είστε μόνοι και όχι εγκλωβισμένοι μέσα σε μια σχέση.
1: Αυτό έτσι κι αλλιώς. Εκτός του γεγονότος ότι πιστοποιείται από την έρευνα, καθώς λέει ότι οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους έχουν περισσότερο χώρο για προσωπική ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Επίσης, ζουν χωρίς φόβο μοναξιάς και έχουν έτσι πολύ ισχυρότερο το αίσθημα της αυτονομίας, της σύνδεσης με το δικό τους τρόπο. Ναι. Το ακούω, το στηρίζω, το ζω.
0: Ξέρεις τι, το ακούω μέχρι να ερωτευτεί αυτός ο άνθρωπος.
1: Όλα έχουν νόημα μέχρι να ανατραπούν. Όλα είναι φανταστικά μέχρι να έρθει
0: μέχρι
1: και να σε χτυπήσει κατά κούντελα.
0: Ναι. Αλλά μέχρι τότε, βέβαια. Αν νιώθεις αυτάρκεια, δηλαδή.
1: Είναι ευχάριστο ότι ξέρεις, δεν υπάρχει πια αυτό το στερεότυπο και αυτό ότι το πρέπει να είσαι σε σχέση για να νιώθεις ολοκληρωμένος, για να αποδώσεις καλύτερα. Υπήρχε πάντα αυτή η αίσθηση. Δύο μαζί ολοκληρώνονται, μπορούν, καταφέρνουν.
0: Παλιά αυτό έλεγαν, ότι μπες σε μια σχέση. Παλιά τι έλεγαν, να σε νοικοκυρέψει, ας πούμε, έλεγαν στους άντρες.
1: Να
0: νοικοκυρευτείς. Ή έλεγαν ότι μπες σε μια σχέση γιατί θα νιώσεις την ολοκλήρωση έτσι.
1: Ναι. Λες και είσαι μισός, βρήκες το άλλο σου μισό. Δεν λέγανε μια ζωή, βρήκα το άλλο μου μισό.
0: Ναι.
1: Μα ποτέ δύο μισά δεν πήγαν μπροστά καλά.
0: Εντάξει.
1: Μόνο τα ολόκληρα.
0: Ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα, δεν ξέρω. Μπορεί κάποια δύο-τρία ζευγάρια να πήγαν καλά στα χίλια.
1: Ναι, γιατί θα ήταν ολόκληρα, σου λέω. Δεν θα ήταν μισά.
0: Κατάλαβα τι λες. Είναι ότι
1: ναι.
0: Σαν να ενώνεις, ας πούμε, την πληρότητά σου με την πληρότητα ενός άλλου ανθρώπου. Το ακούω.
1: Ναι, άμα νιώθεις έτσι κι αλλιώς καλά, μπορείς να συναντηθείς με κάποιον άλλον που νιώθει εξίσου καλά. Παιδιά, για να μην κάνουμε τους έξυπνους, δεν θέλω να κάνω την έξυπνη από αχ, τι ωραία να είσαι μόνος σου. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές που δεν θες καθόλου να είσαι single. Θέλεις να συνδεθείς.
0: Ναι, αλλά οι ειδικοί τι λένε εδώ. Ότι όταν δεν νιώθεις μίζερος, μισός, απλά νιώθεις μοναχικός, αυτό σε κάνει να βλέπεις τη ζωή σου με ένα άλλο μάτι και να όντως να ψάχνεσαι και να τη γεμίζεις με νέες εμπειρίες. Όχι ερωτικές μόνο, γενικά. Να εξελίσσεσαι.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ. Κι εγώ. Ωραία.
1: Μπράβο
0: μέχρι να σου έρθει κατά κούτελα.
1: Μπράβο μας, Δημήτρη, μπράβο μας.
0: Ναι, μέχρι, είπαμε. Όλα αυτά μέχρι να. Τι είπες, κάτι?
1: Δεν γίνεται συχνά.
0: Συνεχίζουμε. Λάμπρος Βασιλείου, το τραγούδι Το Δέντρο. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Τι?
1: Δεν το ξέρω, να το ακούσω.
0: Να το ακούσεις, βέβαια.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Για προσέξτε το. Ωραία φωνή, λαϊκή, καινούρια.
1: Mm.
0: Λάμπρος Βασιλείου.

0: σε θυμίζουν. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη, 9 παρά 10 πάει η ώρα. Άντε παρά 11.
1: Μια ώρα κίνηση.
0: Μια ώρα κίνηση, ναι, κουράγιο.
1: Έτσι, είναι πολύ.
0: Τα πράγματα είναι πολύ ζόρικα.
1: Έντονα. Όπως πάντα, υπομονή σε όλους, οπλιστείτε.
0: Ναι, η Ναταλία μας.
1: Ναι.
0: Που ξυπνάει τώρα έτσι πολύ νωρίς, για πρώτη φορά στη ζωή της νομίζω, μετά το σχολείο.
1: Ναι, Δημήτρη μου, ναι. Τι μετά το σχολείο, τόσο νωρίς ποτέ, πρώτη φορά.
0: Πόση ώρα ήθελες να έρθεις από Νέα Σμύρνη?
1: Λοιπόν, ήταν πολύ ευχάριστο ότι έκανα 23 λεπτά, ήμουν πολύ περήφανη για μένα.
0: Νέα Σμύρνη, Μαρούς, πατημένη ή κανονικά?
1: Άνετη, ωραία, ήσυχη. Και νισταγμένη, φαντάσου, δεν ήμουνα δηλαδή.
0: Ναι. Πόση ώρα ήθελες να γυρίσεις χθες από Μαρούση στη Νέα Σμύρνη? Τι ώρα επίσης?
1: Γύρω στις 11.30 με 12, μία ώρα μου πήρε.
0: Μία ώρα.
1: Ήταν επώδυνο.
0: Και δεν είναι ώρα αιχμής,
1: ήταν, μία ώρα. Ναι, ήταν επώδυνο. Δημήτρη, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Αυτό θα το ρυθμίσω.
0: Ναι.
1: Και μετά μου βγήκε η κούραση, η νύστα αυτή, του πώς ξυπνάς 5.30 το πρωί και πάω στον οδοντίατρο για καθαρισμό κτλ. Που είναι, ξέρεις, οδοντίατρος δεν έχουμε όλοι χειρότερο. Κοιμήθηκα στον καθαρισμό.
0: Στον καθαρισμό.
1: Ναι, ναι,
0: κινήθηκες.
1: Ναι, ναι, κλείσει τα μάτια μου ωραιότατα. Ήταν μια καλή στιγμή που λέμε, ξέρεις, κοιμάμαι και έχω ανοιχτό το στόμα.
0: Στον καθαρισμό, με αυτό το θόρυβο και αυτή την ενόχληση ανάμεσα στα ούλα, κινήθηκες.
1: Έχεις καταλάβει λοιπόν την κατάστασή μου.
0: Αυτό τη βλέπω στην πράξη.
1: Λοιπόν.
0: Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο. Μεθαύριο είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Και μεθαύριο Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα από αυτά που θα έχει λάβει μέχρι τότε.
1: Έτσι.
0: Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε αυτή τη φορά 12.011 ευρώ, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600. Γράφετε win, τίποτε άλλο. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36, με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Και καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. 12.011 ευρώ,
1: Αυτό, αρκεί κάποιος να το θυμάται. Τι είναι.
0: Τα κερδίζεις σε μια στιγμή. Τέλειο.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 9 παρά 6 ώρα και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Καθώς με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ, ολοκληρώθηκαν τα 17η βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζιωάννου 2026, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφηκε ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αβγενάκη. Το δεύτερο βραβείο, 100.000 ευρώ, το iSpace των Νικηφόρου Κριτικού και Γρηγόρη Στάθη. Ενώ το τρίτο, ύψους 50.000 ευρώ, κέρδισε η Vivestia Booking και Meta Search Platform των Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή.
0: Επίσης, από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φαίνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα νέα καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα Telecom και στο Telecom App επίσης. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας θα δούμε το Magenta TV και στο wallet μας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρούμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαδικό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσμίχα. Σας περιμένω.
3: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαδικός. Προπόληση more.com.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.011 ευρώ.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.011 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Η κόρη μου ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
5: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
4: 12.011 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
13: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
15: Πιο μεγάλο.
14: Bigger.
15: Πιο καλύτερότερο.
14: Better.
15: Πιο Halloween από ποτέ.
14: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
15: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
16: Kid Radio Spooky Festival 2026.
17: Η ώρα είναι 9.
18: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
19: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
20: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: 99,2.
2: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 9 και 2 η ώρα.
1: Κίνησε
2: στους δρόμους τώρα.
1: Λοιπόν, ζόρικα τα πράγματα. Κατά κόκκινος ο Κηφισός, άνοδος και κάδοδος τα πάντα.
2: Στην κάθοδο ίσως το μποτιλιάσμα να είναι λίγο πιο μεγάλο. Ξεκινάει λίγο μετά την Αττική Οδό.
1: Θέλει πολύ υπομονή.
2: Δες εδώ, εδώ σε δω τι γίνεται στην Αττική Οδό. Ξεκινάει από Ζεφύρι το μποτιλιάσμα και φτάνει μέχρι Δαχτυλίδη σίγουρα. Επίσης, Κηφισία στην άνοδο έχουμε μποτιλιάσμα την Κατεχάκη και μετά. Μέχρι να φτάσουμε Χαλάνθρη.
1: Έχουμε στο κέντρο, έχουμε στη Σταδίου, έχουμε στην Ομόνια, έχουμε λίγο στην Πειραιώς και έχουμε φυσικά Συγκρού Καλλιρόης, εκεί
2: καλά, χαμός,
1: μέχρι Καλλιμάρμαρο, κίνηση πολύ.
2: Επίσης έχουμε κίνηση στο περιφερειακό του Καρέα, από Ηλιούπολη και μετά, από την ανηφόρα αυτή τη γνωστή, την ωραία, την πολύ μποτελιάρη αμέσως. Επίσης έχουμε κίνηση και στην Αμφιθέας, έτσι σε ένα μικρό κομμάτι, από εκεί στο ύψος του Καλαμακίου μέχρι να φτάσετε στο Φάληρο.
1: Δεν ξέρω.
2: Στην κάθοδο, μάλλον. Όχι στην άνοδο, στην κάθοδο.
1: Ακολουθώ το παρόν. Του χαιρετισμού σε όλου σα εκεί έξω.
2: Και από στάδιο Ειρήνη και Φιλία μέχρι να φτάσει στην Πειραιά. Καλή δύναμη. Και δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα σχολεία. Μη σε παίρνει από κάτω, σε παρακαλώ, Ναταλία.
1: Νιώθω ήδη καλύτερα που είμαι εδώ και δεν είμαι στον δρόμο. Αλλά ξέρει κάτι, είμαι ανάμεσα στου ανθρώπου που περνούν τη μεγαλύτερη, έτσι, το μεγαλύτερο μέρο τη μέρα στο αυτοκίνητο.
2: Ωραία, να σε φτιάξουμε λίγο το κέφι. Να μιλήσουμε μετά για τα stories που ανεβάζει ο κόσμο νομίζοντα πω κάνει κάτι πρωτότυπο, είναι όλα. Πολύ μεγάλες κλεισεδούρες αυτό το καλοκαίρι.
1: Πόσο κρίνουμε σήμερα, πόσο κρίνουμε.
2: Το βρήκαμε στο Λούμπεν και μας άρεσε πάρα πολύ. Θα τα μοιραστούμε μαζί σας σε λίγο. Προς το παρόν, Λαβρέντης, τα λέγαμε και λίγο πριν. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, το 2019, 9 Σεπτεμβρίου. Ακόμα δεν το έχουμε πιστέψει. 9 και 4, πρωινό Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, μελωδία στο πρωινό τη Τετάρτη. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρη Βραχνό, εδώ μαζί σα. 9 και 7 η ώρα. Τώρα θα θέλαμε.
1: Για κοιτάμε τα stories για τα οποία σα μιλήσαμε πριν και τα οποία δεν είμαστε εμεί. Κάτι φίλοι μα. Εμεί δεν ανεβάζουμε κλεισεδούρε, αλλά κάτι φίλοι μα και γνωστοί μα ανέβασαν πολύ πανομοιότυπα stories το φετινό καλοκαίρι.
0: Βρήκαμε μια ανάρτηση στο Λούμπεν με την οποία συμφωνούμε πάρα πολύ, γιατί όντω πιστεύει ότι κάνει κάτι ξεχωριστό και κάνει τα ίδια με όλου του άλλου. Αυτή είναι η μεγάλη παγίδα.
1: Και ντεζαβού. Βλέπει τα social και είναι ένα ντεζαβού, το ίδιο.
0: Πόσοι έχουν αντισταθεί στο να ανεβάσουν, ας πούμε, όταν πάνε Ικαρία, την επιγραφή στο λιμάνι «Καλώς ήλθατε στο νησί του Ικάρου». Ναι. Πόσοι έχουν αντισταθεί, λίγοι.
1: Νομίζω το κάναν όλοι. Επίσης, το εκκλησάκι αυτό το ωραίο στη Σύφνο, που εγώ δεν έχω πάει, αλλά από τα social το ξέρω πια. Που κατεβαίνεις έτσι.
0: Με τα σκαλάκια.
1: Με τα σκαλάκια.
0: Και στην κορυφή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το αναγνωρίζω πια, ξέρω που βρίσκεσαι. Δηλαδή, λέω, όλοι πήγαμε διακοπές στο ίδιο Instagram.
0: Επίσης, έχω βαρεθεί να βλέπω αναρτήσεις με το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο».
1: Ήταν κάποτε τόσο ωραίο και ρομαντικό και τώρα ναι, έγινε και αυτό κλισέ.
0: Επίσης είναι η κλασική καρέκλα στη Γάβδο. Δεν έχετε φωτογραφηθεί
1: εσύ? Α, η καρέκλα, ναι, δεν έχω πάει στη
0: Γάβδο. Τεράστια καρέκλα, δεν έχεις πάει στη Γάβδο.
1: Αλλά επίσης, είναι, σου λέω, αναγνωρίζω πολλά από τα social και αυτό κάτι σημαίνει, γιατί αντί να πάμε να ζήσουμε την εμπειρία, πάμε και μοιραζόμαστε η ίδια και απαράλλακτα, για να πούμε ότι...
0: Επίσης εσείς έχετε αντισταθεί στον πειρασμό να ανεβάσετε τη φωτογραφία σας πώς θα ήσασταν τη δεκαετία του 80? Εσύ έχεις αντισταθεί?
1: Εγώ δεν τα κάνω αυτά, να σου είμαι ειλικρινής. Α, γιατί δεν θέλω να κάνω αυτά που κάνουν οι άλλοι.
0: Ωραία.
1: Β, γιατί αλήθεια δεν έχω χρόνο να κάνω τέτοια. Δεν έχω πολύ χρόνο ενασχόλησης.
0: Εσείς τι κλισέ έχετε δει φέτος, αυτό το καλοκαίρι? Θέλετε να τα μοιραστείτε μαζί μας αυτά τα κλισέ?
1: Ναι, ναι,
0: σας περιμένουμε με μήνυμα στο 695, το λέω αργά τώρα. 695-66-14-992.
1: Μπράβο, γιατί μας είπαν ότι το λέτε γρήγορα και δεν προλαβαίνουν.
0: Viber, WhatsApp. Ο αριθμός μας είναι αυτός. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Βασίλη Καζούλη. Αν ήσουν άγγελος, πρωινό Τετάρτης. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Αχ, το αγαπώ τόσο πολύ αυτό το κομμάτι.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζό και Ακύλας και... Το ατελείο, όλα καλά. Συμπαθώ Ναταλία.
2: Πολύ τον Βασίλη, τον Παπαζότο, πάρα πολύ.
1: Μισό λεπτό για το μικρόφωνο σου έχει.
2: Κοίτα, μου αρέσει ακόμα να πειραματίζομαι εγώ εδώ, να δω πώς μετακινώ, τι κάνω. Είμαι και λίγο ακίνητη.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ωραία. Ας αλλάξουμε θέμα. Το μικρόφωνο σου απλά ίσως δεν το νομίζω.
2: Έτσι, α, την... Χαίρετε. Και πάλι, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, Ναταλία.
2: Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, ήθελα να σου πω, επειδή και χτες μιλήσαμε λίγο για σινεμά.
1: Ναι, και ήρθε και από τη Βενετία, από το φεστιβάλ της Βενετίας, το κινηματογραφικό η Ναταλία. Οπότε το έχει φρέσκο λίγο το όλο θέμα.
2: Θα τα συζητάμε και τις επόμενες μέρες, γιατί περιμένω να δω ποιος θα πάρει το Χρυσολέοντα κτλ. Έχουμε σχόλια. Στο μεταξύ όμως, στα θερινά μας σινεμά, προβάλλεται η Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι.
1: Το Fatherland.
2: Το Fatherland, ακριβώς.
1: Το είδα και εγώ.
2: Δει. Το έχεις δει.
1: Το είδα, ναι, το είδα την Παρασκευή σε θερινό. Χαμός εντωμεταξύ. Υπάρχουν κάποια θερινά που γεμίζουν, είναι φύσκα.
2: Από λοιπόν, αυτό έπρεπε να το ακούσει ο Παυλικόφσκι, γιατί ήταν παρόν στην προβολή τότε στην επίσημη πρεμιέρα, που έδειξε όμως ότι δεν είχε καμία εξοικείωση με το πώς εμείς παρακολουθούμε σε θερινό σινεμά. Οπότε είχε παρατηρήσεις του στυλ, το φεγγάρι ήταν πολύ έντονο, φαινόταν, ξέρεις, κάτι στην οθόνη. Και λέω, ξέρεις, είναι τελείως διαφορετική η δική μας κουλτούρα. Αν δεν έχει κάποιος στη χώρα του θερινό σινεμά, δεν το αντιλαμβάνεται.
1: Πολύ ατμοσφαιρική, ασπρόμαυρη, οπότε φαντάζομαι ο σκηνοθέτης έλεγε αυτή η ταινία θέλει άλλες συνθήκες.
2: Αλλά όλοι την απόλαυσαν, όπως είπες και εσύ, δηλαδή σε θερινό. Γιατί ξέρεις, τελικά μετράει αυτό που σου αφήνει μια ταινία. Αυτή η ταινία νομίζω ότι σε κάνει να αναρωτηθείς πού ανήκεις, τι θεωρείς εσύ πατρίδα και σπίτι σου.
1: Ναι, γιατί παρακολουθεί την ιστορία του Τόμας Μαν, του συγγραφέα, του διάσημου συγγραφέα του Γερμανού, ο οποίος είναι κατά κάποιον τρόπο μοιρασμένος ανάμεσα στις δύο Γερμανίες τότε. Στη Γερμανία της Δύσης και στη Γερμανία κάτω από τη Σοβιετική επιρροή.
2: Και... δεν ήταν πουθενά ευπρόσδεκτος στην πραγματικότητα από ένα σημείο και μετά. Και το κυριότερο όμως ήταν ότι δεν ήταν ευπρόσδεκτος από την οικογένειά του.
1: Ναι.
2: Δηλαδή συναισθηματικά ήταν το πρόβλημα.
1: Εγώ έμεινα όμως και στο πώς αυτές οι δύο Γερμανίες διέφεραν πάρα πολύ τότε. Δεν μπορείς να δεις αυτή την ταινία και να μην προσέξεις.
2: Το πιο πολιτικό κομμάτι, βεβαίως. Εμένα με συγκίνησε πολύ και το οικογενειακό. Γενικά, ό,τι έχει αυτό το υπόβαθρο οικογένειας, πατρίδας, σπίτι.
1: Ναι. Αν την πετύχετε την ταινία αυτή, δείτε τη. Να περάσουμε σε ένα τραγούδι ακόμα τώρα. Πάμε στα κλασικά μας. Και σε λίγο θα σας μιλήσουμε για την κούπα της Ναταλίας, το νέο μας παιχνίδι εδώ. Το παιχνίδι των ανταλλαγών που συνεχίζεται.
2: Έτσι.
1: Πάμε στα κλασικά μας. Ο Δημήτρης Μητροπάνος και το Άλλος Γιαχείο Τράβηξε με τη μουσική του Δήμου Μούτση και τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου από το κλασικό άλμπουμ Άγιος Φεβρουάριος. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Δυναμώνω τώρα.
1: Ναι, ναι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Εδώ στο πρωινό της Τετάρτης σας θυμίζουμε την κούπα της Ναταλίας. Είναι το παιχνίδι των ανταλλαγών μας που γίνεται για καλό σκοπό. Τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα να πάρετε την κούπα που πίνει καφέ εδώ η Ναταλία? Που είναι, έχει γράψει και δικά της γραμματάκια πάνω. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Καρδούλα.
1: Πάρα πολύ διάσημη νιώθω που την έχω υπογράψει αυτή την κούπα. Θέλω να το ξέρεις. Και θέλω να δώσει τη χέρια, θα φτάσει.
0: Ναι.
1: Έχουμε λάβει όμως ωραία μηνύματα ήδη και προτάσεις ανταλλαγής.
0: Για πες τι μας έχουν προτείνει μέχρι στιγμής.
1: Μας έχουν προτείνει ωραίο καπέλο, που εμένα μου αρέσουν αυτά. Μπλούζα, τίσερτ, συναυλιακό τίσερτ.
0: Κλειμένο, ελπίζω.
1: Το ελπίζω και εγώ.
0: Καλά, μην νομίζεις. Κάτι τα θέλουν αλλιώς. Και πληρώνουν κιόλας. Άλλη ιστορία αυτή για μετά τις 10 το πρωί.
1: Κοίταξε να δεις, κοίταξε να δεις. Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ωραίο το second hand. Έχει άλλη αξία.
0: Ναι, ωραία.
1: Δηλαδή, κάποιος το έχει φορέσει. Κάπου έχει αυτό ζήσει.
0: Εσείς λοιπόν, τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα για να πάρετε την κούπα της Ναταλίας? Γιατί έτσι ξεκινάμε το παιχνίδι μας αυτό, που γίνεται για καλό σκοπό. Γιατί ανταλλαγή στην ανταλλαγή. Θα φτάσουμε σε κάτι πολύ σημαντικό που θα το χαρίσουμε μετά σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Κάποιος, να καταλάβετε, σε αυτό το παιχνίδι, το αρχικό, είχε ένα συνδετήρα στον Καναδά. Και είπε, με τι το ανταλλάζεις το συνδετήρα εσύ? Και έφτασε να βρει ένα σπίτι. Από το συνδετήρα αυτό. Από εκείνη η ιδέα, να ξέρετε. Οπότε και εμείς το κάνουμε για καλό σκοπό. Θα το κρατήσουμε εμείς. Το σπίτι, λέμε τώρα.
1: Λέμε τώρα, ωραία, θα ήταν τέλειο, παιδιά. Βάλτε τα δυνατά σας.
0: info@melodia.gr. Γράφετε την ανταλλαγή σας με τη λέξη κούπα μπροστά ή στο 695-6614-992 Viber WhatsApp ή στα social μας. Με τη λέξη κούπα μπροστά. Ξανά.
1: Είμαστε παντού.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει για ακόμη μια Παρασκευή να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Parker Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Φέτος. Αυτή την Παρασκευή, Lilo and Stitch, το αγαπημένο αυτό παιδικό που μιλάει για την οικογένεια, τη μοναδική αυτή σχέση, την αξία της οικογένειας.
0: Επίσης, μαζί μας και σήμερα το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens. Εκεί η επιστροφή στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο γίνεται μια μοναδική shopping εμπειρία. Ανακάλυψε λοιπόν αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές και ανανέωσε το look σου. Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και το Σεπτέμβριο ανοιχτά και τις Κυριακές. Και έχουμε Γιώργο Βράτσο τώρα και σύντομη ενημέρωση. Και σας περιμένουμε μετά με Σοφία Βόσου και το πολύ αγαπημένο μας φιλαράκι.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Σας περιμένω.
5: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
7: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 12.000, 11 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδεύει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
7: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
10: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
6: 12.000, 11 ευρώ.
7: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
11: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέα άνοδος στο πετρέλαιο πλησιάζει τα 100 δολάρια το Brent. Σε σοκ η Γερμανία από την επέλαση του AFD. Στο Παρίσι και το Μακρόν σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Νέα βίντεο ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την τραγωδία με τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα. Κάει και ολοσχερός τριώροφο κτίριο στον Πειραιά. Έμεινε μόνο σκελετός. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ηλιοφάνεια και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Ο Μελωδία παρουσιάζει Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα όνειρο, μία ιστορία. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ένα μοναδικό ρεσιτάλ φωνής και πιάνου. Με αγαπημένα τραγούδια από τον θησαυρό της ελληνικής δισκογραφίας. Μαζί του στο πιάνο και την καλλιτεχνική επιμέλεια, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο Βεάκιο. Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
8: Από τη φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό, αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
3: νιώστε ασταμάτητοι.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
4: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Metlen.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Αναποφάσιστη πηγαίνω ερχόταν ανάμεσα στην κλίνη τη συζυγική και το δωμάτιο της κόρης. Έτοιμη για όλα ή για τίποτα. Στο βλέμμα του άλλου, ικανή να θυσιάσει. Βρώμικη πράξη η θυσία. Κλιτεμνίστρα, ακριβή κακλαμάνη.
9: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Σβήσε το φεγγάρι.
11: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
9: Πάντα έντεχνα.
11: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
9: Πάντα μελωδία.

0: 99,2. Καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σας, είναι πρωινό Τετάρτης, 9:38 η ώρα.
2: Και μιλάμε για φίλους και τραγουδάμε για φίλους και το φιλαράκι μας και στενούς φίλους.
1: Με την ευκαιρία, ναι, αυτό με τους στενούς φίλους μπορείς να το εξηγήσεις λίγο εσύ που είσαι πιο πολύ των social και
2: βεβαίως,
1: είσαι και influencer.
2: Βεβαίως, θα σου το εξηγήσω. Στο influencer, το βασικό μου.
1: Ναι, λέω τώρα. Είσαι λοιπόν, λίγο, συγκριτικά με μένα είσαι όχι απλά influencer, είσαι... Ο Elon Musk.
2: Ναι, εσύ γνωρίζεις καθόλου τι σημαίνει στενή φίλη στο Instagram ή πρέπει να ξεκινήσω από το πράσινο κυκλάκι?
1: Γνωρίζω.
2: Είναι το πράσινο κυκλάκι.
1: Ναι.
2: Όταν ανεβάζω ένα story και το θέλω για τους στενούς μου φίλους, είναι πράσινο κυκλάκι, αλλιώς είναι κόκκινο. Τώρα.
1: Εσύ το κάνεις αυτό?
2: Δεν το έχω κάνει ποτέ. Σήμερα με ρωτάς πράγματα που φαίνομαι διαρκώς επικριτική προς τους άλλους ανθρώπους το κάνουν. Όχι. Καλά κάνετε όσοι το κάνετε, αλλά τι παρατηρώ εγώ και όχι μόνο. Ότι μπορεί να έχεις τους στενούς από 3 άτομα μέχρι 100. Άρα τι στενή, δηλαδή συγγνώμη. Γιατί αν θέλω κάτι να κρατήσω για τους στενούς μου φίλους, συνήθως δεν θα το δημοσιοποιήσω καν στα social. Οπότε θα σου το πω εσύ, αν ήρθα από Δημήτρη μου, έχω να σου πω αυτό.
1: Άρα υπάρχει μια κρυφή ατζέντα όταν βάζεις και καλά κάποιους στενούς φίλους.
2: Αρχίζεις και μπαίνεις στο νόημα. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτή όμως.
1: Ναι, ναι, ποια είναι αυτή η κρυφή ατζέντα.
2: Εσύ, ας πούμε, να σε δουν 5-10 άνθρωποι συγκεκριμένα. Διάβαζα.
1: Ένας άνθρωπος.
2: Εντάξει.
1: Το κάνουν αυτό.
2: Ναι,
1: κάποιοι.
2: Μπορούν να το κάνουν.
1: Κάποιες.
2: Φαντάζεσαι και να φαίνεται ότι έχει βάλει story και να είναι μια selfie πάρα πολύ ωραία και να είναι ένα.
1: Και
2: να κοιτά όλη την ημέρα. Το είδε,
1: εγώ,
2: το είδε.
1: Το έχω ακούσει αυτό να συμβαίνει.
2: Έχω ακούσει να βάζει κάποιο μόνο τις γυναίκες φίλες του, ξέρω εγώ, για να αποστάρει ωραία.
1: Από γυμναστήριο.
2: Από το γυμναστήριο.
1: Ναι, το έχουμε μάθει αυτό, βέβαια.
2: Γιατί σου λέει τώρα μην βλέπουν οι άλλοι και με κοροϊδεύουν ότι βγάζω.
1: Τη φλεξάρω.
2: Ναι, ναι, ναι. Σέλφι στους καθρέφτες και τέτοια θα το έχω βλέπουν μόνο οι γυναίκες. Κοίτα, εμένα με έχουν βάλει σε λίστες στενών φίλων άνθρωποι που δεν γνωρίζω καν, ας πούμε. Και οι οποίοι απλά θέλουν να ανεβάσουν, επειδή είναι δημόσια πρόσωπα, ίσως με έναν τρόπο, μη πολιτικής ορθότητας περιεχόμενο. Να το πω απλά. Μπορεί να είναι χιουμοριστικό, μπορεί να είναι σαρκαστικό, μπορεί να είναι κάτι που δεν θες να είναι το επίσημο προφίλ ενός διάσημου προσώπου και να είναι λίγο πιο φαν. Okay.
1: Ναι, και το κάνουν αυτό.
2: Mm.
1: Ναι, αλλά όταν εσύ είσαι σε αυτή τη λίστα των στενών φίλων, υποψιάζεσαι ότι κάτι άλλο μπορεί να συμβαίνει?
2: Ναι, σου λέω, καταλαβαίνω συνήθως την ατζέντα.
1: Επίσης κάτι άλλο, τώρα εσύ που τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Απαντάς σε αυτά τα stories που βλέπεις ως στενός φίλος? Πρέπει να κάνεις ένα reaction δηλαδή, να πεις «Α, ωραίο αυτό που βλέπω» ή...
2: Όχι.
1: Α, τίποτα, απλό το βλέπεις?
2: Ναι.
1: Δεν θα βάλεις καρδούλα ή κάτι τέτοιο?
2: Μόνο αν θέλεις, Δημήτρη μου, αυτό είναι...
1: Α, και εκεί
2: είναι
1: αρχίζει...
2: στο χέρι σου.
1: Και αρχίζει το αλυσιβερίσι.
2: Ναι. Αυτό έχει να κάνει με το κλασικό καρδούλα που είναι το επόμενο θέμα που κάποια στιγμή θα ανοίξουμε. Ναι. Διεστή η καρδούλα.
1: Ναι, όταν σου απαντούν με καρδούλα σκέτο, ας πούμε, σκέτη καρδούλα, τι σημαίνει? Σημαίνει κάτι?
2: Ας μας πει κάποιος, δεν ξέρουμε.
1: Μάλλον κάτι σημαίνει όμως. Συνεχίζουμε. Ιουλία Καραπατάκη, Τακούνια για καρφιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Τετάρτη, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, εδώ στην παρέα σας, 9 και 48 η ώρα.
1: Και να σε πάω λίγο στο Φεστιβάλ Βενετίας.
0: Από όπου μας ήρθες.
1: Από όπου σας ήρθα και ευχαριστώ.
0: Χθες, πότε ήρθες.
1: Ναι, προχθές, ξημερώματα, λίγο πριν την χτεσινή μας πρώτη συνάντηση επίσημη εδώ. Λοιπόν, στη Βενετία χθες προβλήθηκε στο τμήμα Ορίζοντες, μεγάλη επιτυχία για μας, η ελληνική ταινία της Ζακλίν Λέτζου.
0: Μισό λεπτό, το τμήμα αυτό δείχνει νέες ταινίες νέων καλλιτεχνών.
1: Ναι. Είναι όμως στα επίσημα, στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βενετίας, κατάλαβες. Mm-hmm. Έχει πάντα το διαγωνιστικό, το εκτός διαγωνισμού, το Ορίζοντες, των κριτικών. Είναι 4-5 κομμάτια.
0: Είναι ταινίες των νέων καλλιτεχνών που αξίζει να κοιτάξουμε. Αυτό μας λέει το φεστιβάλ.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε η νέα της ταινία, της Ζακλίν Λέτζου, A Day in the Life of Joe, Chapter Phaedra. Έτσι.
0: Συγγνώμη, η Ζακλίν Λέτζου είναι Ελληνίδα σκηνοθέτης.
1: Βεβαίως. Βραβευμένη, είχε κάνει μικρού μήκους, είχε τις δύο μεγάλου μήκους μετά, και αυτή είναι η τρίτη της μεγάλου μήκους, η οποία την δέχτηκε η κριτική πολύ θερμά. Αφορά, μάλλον η έμπνευση έρχεται από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου. Αλλά δεν είναι μια ντοκιμαντερίστικη ταινία. Καμία σχέση.
0: Απλά
1: συναισθηματικά μπορώ να πω ότι ακουμπάει σε αυτό το περιστατικό. Ναι.
0: Θα τη δούμε κι εμείς βέβαια, και θα δούμε κατά πόσον συνδέονται.
1: Εννοείται.
0: Εννοώ σε πρώτο επίπεδο όλα αυτά.
1: Αλλά τι ωραίο.
0: Γιατί έχει να γίνει μόλις προβληθεί ταινία, εδώ στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται ο τίτλος
1: πάλι? Πάρα πολύ καλά. Θα στον πω και ελληνικά. Μια μέρα στη ζωή της Τζο, κεφάλαιο Φέδρα.
0: Και πήρε καλές κριτικές,
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Χθες ήταν η πρεμιέρα, για να δούμε, γιατί μπορεί να φύγει και με βραβείο.
0: Επίσης, στη Βενετία δεν έχει προβληθεί τώρα ένα ντοκιμαντέρ για τον Έλον Μάσκ.
1: Αυτό νομίζω ότι εχθές έκανε μια πρώτη παρουσίαση στους κριτικούς, μια τρίωρη ταινία.
0: Ωραία.
1: Γιατί δεν είναι ακριβώς ντοκιμαντέρ, με δύο διαλύματα. Δεκάλεπτα, γιατί ήμουνα σε απευθείας σύνδεση και έβλεπα στα social. Πρέπει να έχει ενδιαφέρον όμως. Πρέπει να έχει ενδιαφέρον.
0: Και θα την επιτρέψει ο Έλον Μάσκ, αν λέει.
1: Βεβαίως. Από την αρχή είχε δείξει τη στήριξή του και είχε πει: θα είναι ένα αριστούργημα. Και μόνο που τον αφορά, Δημήτρη μου.
0: Είναι τέτοια ταινία. Είναι. Πώς το λένε. Αγιογραφία.
1: Ναι, είναι με έναν τρόπο. Δείχνει την ιδιοφυΐα του. Που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα έχει σίγουρα και αλήθειες.
0: Λοιπόν, 10 παρά 10 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτη. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μπάσης από τις κασέτες του Μελωδία με Νεξέδες και Ζουμπούλια.
2: Ωραία. Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Με Νεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στις

0: Μόνο εσένα, αυτή η σιγουριά μας αρέσει. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Τετάρτης 10 παρα 7. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο. Μεθαύριο Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. 12.011 ευρώ.
1: Αυτό αρκεί να θυμάται κανείς.
0: Ναι.
1: Και να έχει φυσικά συμμετάσχει στέλνοντας
0: μήνυμα
1: WIN στο
0: 19600.
1: Ακριβώς. Και να περιμένει μετά το τηλεφώνημα της μέρης.
0: Ωραία. Λίγο τα αριστερά, η μέρη τηλεφώνει στο τυχερό μήνυμα. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στη μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 12.011 ευρώ. Κερδίζετε, έτσι κερδίζετε. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύνου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Υπέροχο, έτσι.
0: Καλή
1: 12.011, έτσι.
0: Αλλημείωτο
1: ποσό. Υπέροχο, υπέροχο. 12.011 ευρώ.
0: Πω.
1: Μ' αρέσει και σαν αριθμό εμένα.
0: Βέβαια.
1: Παιδιά, ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο. Απαντήστε σωστά.
0: Μεθαύριο Παρασκευή. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως, γιατί ήρθε ο Σεπτέμβρης και μαζί του η πιο δυναμική επιστροφή για μικρούς και μεγάλους. Back to school, back to work. Όλοι πάμε στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens για να ανακαλύψουμε αγαπημένα designer brands σε απίστευτες προσφορές και να ανανεώσουμε το στυλ μας για τη νέα σεζόν. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι από σήμερα πλέον στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές, καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ, το δίκτυό μας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet μας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί λοιπόν μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Αυτά για σήμερα.
1: Τι ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Ήταν πολύ ωραία και σήμερα.
0: Είδες πόσο ωραίο είναι τελικά να ξυπνάς τόσο νωρίς. Ναταλία.
1: Αυτό δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά να δω που θα με πάρει ο ύπνος. Εχθές κοιμήθηκα στην οδοντίατρο. Να δω σήμερα τι θα με βρει. Θα στα πω αύριο. Τι θα σας τα πω.
0: Το περιμένω. Ακολουθεί εδώ στο μικρόφωνο του Μελωδία η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο πρωί στις 7.
1: Γεια σας.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Τιξιάξ αλλά και η Μαριάννα Κατσινίκα. Σας περιμένω.
3: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.011 ευρώ.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.011 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
4: 12.011 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
15: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
14: Πιο μεγάλο.
15: Bigger.
14: Πιο καλύτερότερο.
15: Better.
14: Πιο Halloween από ποτέ.
15: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
14: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic...
16: Η ώρα είναι 10.
17: SMK Group.
18: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
17: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
18: λειτουργικότητας και αισθητικής.
17: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
18: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
17: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
18: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
17: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
18: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
17: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
18: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
17: SMK Group. Το μέλλον.
19: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
20: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.
21: Το Σαββατοκύριακο, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, ταξιδεύουμε στη Σέριφο για το Σέριφο Sunset Race.
22: Ζήσε μια μοναδική αθλητική εμπειρία με αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων δίπλα στη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, κολυμβητικούς αγώνες στα γαλανά νερά του νησιού και πολλές δράσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
21: Σέριφος Sunset Race, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στη Σέριφο.
22: Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Σερίφου.
21: Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε το serifosrace.com.
23: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

καλή. Το κλειδί στο χαλί. Τα πικρά και τα άσχημα, τα γλυκά τα δαμάσκηνα. Πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε. Μέσα σου καίγε, μα που πάμε λέγε.

πάντοτε τόσα ζήσαμε κάποτε. Μια στιγμή σαν άλλοτε.

0: ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα,

0: Ποιος είναι αυτός?
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Έμπνευση 107 FM.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει κάτι που δεν έχει χαθεί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή.

0: tablier.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
0: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Πρωίου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Και αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν.

αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει.

0: Η ώρα είναι 12. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε επανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

106 107 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Μέρες σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήτανε να κράταγες στη γούλα μου στο χρόνο. Ας ήτανε να φούκιζες αυτό μου το κενό. Ώρες σιωπής και χάνομαι

0: έμπνευση. 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Συγγνώμη, άσε μας κοπέλα. Ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα. Και μετά δεν ξαναμιλάω. Ναι, αμήν. Τέρμα. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 4. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στη νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις. Άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά.

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

0: ερημιά μου απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες. Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: είχα ένα τρένο για δύο. Να είχα μια πόλη για δύο.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

γεύση 107 FM.

εκβολές του θα προσφέρει.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

σκάφη, η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μάρωμα, ψέμα,

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρών, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέροι που δεν έζησαν.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε η ώρα.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν. Στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι ποιος

νόμο. Μόνος μου στις καρδιά στο δρόμο, πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν. Στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιος θα

0: πολύ.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

106 107 FM.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Γεια σου ρε Μίτσο.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Βαρέθηκα τη μίζα.

Έμπνευση 107 FM.

Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία, να μια πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη? Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα? Οι εγκυκλοπαίδιες στίβες στο πάτωμα, ε? Μήπως γουστάρεις Ηράκλειτο? Όχι μεγάλε. Το μυαλό σου είναι άπλυτο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου, αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα? Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι, κρατάς τα χέρια σου φτιάρι, με ζήλο σκάβεις τον τάφο του κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι και λες πως ήταν η κακιά η στιγμή.

0: πληγές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές. Απ' τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρι εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο. Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζει στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μα κλέβουν τι πιο καλέ δουλειέ. Και διαδηλώνει στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί. Μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου, θα τρελαθώ. Εσύ που κάνει ξαφνικά τον ταΐπο. Όταν λες θέατρο, εννοεί σε φερλί και περιμένει πότε θα πληρωθεί. Να πα μπουζούκια πάλι να εκτονωθεί. Που έχει πήξει σε τα πιάνα και πάνια. Και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει. Ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κι άκουξε φτύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις σπούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Κι όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις. Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει, θα τους πετύχεις ξανά. Γιατί συχνάζεται στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο σφακιανάκης θα παίζει. Και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και ούτε που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρε τι. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις, παιδί μου, ποτέ φασίστα στο σπίτι.
2: Είναι το νυχτόφωνο, στον έμπνευση 107 FM.
3: Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
4: Έβρεχε σταμάτητα στη βρέστη τότε και περπατούσες γελαστή, χαρούμενη, ευτυχισμένη, μουσκεμένη κάτω από τη βροχή.

0: Ένας άντρας προφυλαγότανε κάτω από μια μαρκίζα.
1: Ένας άντρας κάτω από μια μαρκίζα.
0: Και φώναξε το όνομά σου.
1: Φώναξε το όνομά σου.
0: Μπάρμπαρα. Και έτρεξες προς τα εκεί με τη βροχή. Μουσκεμένη, ευτυχισμένη. Χαρούμενη. Και έπεσε στην αγκαλιά του. Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
1: Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
0: Κι αθελά μου σου μίλησε στον ελληνικό. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπώ. Ακόμη κι αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπιούνται. Ακόμη κι αν δεν τους ξέρω.

την ήσυχη και ευτυχισμένη, στο ευτυχισμένο σου πρόσωπο, πάνω σε εκείνη την ευτυχισμένη πόλη, τη βροχή στη θάλασσα, στον άφσταθμο, στο πλοίο του Εασάν, ο Μπάρμπαρα.

0: έσφιγε στην αγκαλιά του όλος έρωτα. Είναι νεκρός, χαμένος ή ακόμα ζωντανός.
1: Ο Μπάρμπαρα, τη φλακία.
0: Βρέχει ασταμάτητα στη βρέστη σαν τότε, μα δεν είναι το ίδιο.
1: Ο Μπάρμπαρα, την αρχής.
0: Όλα αφανίστηκαν. Είναι μια πένθυμη βροχή, θρικιαστική και απελπισμένη.
1: Δεν είναι πια η καταιγίδα.
0: Φωτιά,
1: φωτιά,
0: ματσάλι,
1: ματσάλι,
0: αίμα. Απλά σύννεφα που ψοφάνε σαν τα σκυλιά. Σκυλιά που χάνονται στα νερά της βρέστης και πάνε να σαπίσουν μακριά.

0: λόγια πάντα θα φταίς εσύ.
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χαζά που

ποιος μου μπαμπά. Άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά. Άσε με να σε παραγκαλιά.

Έμπνευση 107 FM.